Για κάτσε λέει και λέει κλέλ. Κλέλ. Ραβ κλέλ. Κοιτώνε και λέει κλέλ. Κλέλ.

Εγώ στην έγκυλε Κρες. Κρες. Εγώ στην Κρες και λέγα του συνεμπάτα. Κρες. Να πω τούπι από τη σεξ μουσιο. Κρες. Για μου και Κρες. Ημιανό. Ε? Και έπρεπε λέγε. Και έπρεπε λέγε, αν Κρες. Λέω του ρετία, εμάμ. Νομπρ 3, εγώ έτσι. Μπορεί και νέο, το πούσε νομπρ 6. Και ήταν για σε πιάτ, πούσε νομπρ 6. Νέγε σε πιάτ, νομπρ 6. Νέγε σε πιάτ, νομπρ 6. Νομπρ 6. Πούσε νομπρ 6. Number 6. Star 4421. Number 6.